0: DJ.
1: Βάλε μια βότκα.
0: Ελένη βότκα.
1: Μην πάγω. Και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ. Τεκ, τεκ.
0: Κομπική παμπέρμα.
1: Δες πως χορεύω πάνω στο τεκ.
0: Κρυστήλισε Ελένη βότκα. Είναι και предпочитала русская водка. Чете коментар форума. Безпристрастно, политкоректно.